Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 11 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αυστριακό Καγκελάριο, Κρίστιαν Στόκερ, δήλωσε, υπογράμμισε ότι τα βήματα που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτα την επικαιροποίηση της Θεσσαλονίκης Ένωσης και τον διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ο Ερντογάν προέβησε δηλώσεις κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου στο Προεδρικό Συγκρότημα μετά τη συνάντησή του με τον Καγκελάριο Στόκερ. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του που φιλοξενεί στην Άγκαρα τον Στόκερ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία υπό την ιδιότητα του καγκελαρίου. Εκφράζοντας την επιθυμία για τη συνέχεια των επισκέψεων υψηλού επίπεδου μεταξύ των δύο χωρών που έχουν ιστορικές και βαθιά ριζωμένες σχέσεις, ο Ερντογάν σημείωσε: «Αναμφίβολα, η τουρκική κοινότητα στην Αυστρία, η οποία ξεπερνά τα 400.000 μέλη, συνεχίζει να αποτελεί κοινή αξία και πλούτο για τις δύο χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίσαμε στις σημερινές μας συνομιλίες τη σημασία που αποδίδουμε στη Γαλλίνη και την ευημερία της τουρκικής κοινότητας στην Αυστρία». Ο Ερντογάν ανέφερε ότι συζήτησαν όλες τις πτυχές των διμερών σχέσεων, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Τουρκία-Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Υπογραμμίζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η θετική δυναμική που επιτεύχθηκε πρόσφατα στη σχέση με την Αυστρία αντικατοπτρίζεται επίσης στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, ο Ερντογάν δήλωσε τα εξής: «Διαθέτουμε σημαντικό δυναμικό συνεργασίας με την Αυστρία στους τομείς της πράσινης ενέργειας, των κρίσιμων ορυκτών, της υψηλής τεχνολογίας, των μεταφορών και της αμυντικής βιομηχανίας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε

από κοινού στρατηγικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν ιδιαίτερα τον κεντρικό διάδρομο. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί χώρα κλειδί τόσο για την Αυστρία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης. Ο Στόκερ ανέφερε ότι η χώρα του βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Τουρκία σε θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα, ενώ υπενθύμησε ότι η Τουρκία φιλοξενεί Σύρους πρόσφυγες για περισσότερο από μία δεκαετία. «Θεωρούμε αυτή την προσπάθεια εξαιρετικά σημαντική και πράγματι αξιοθαύμαστη», δήλωσε ο Στόκερ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνεργασία με την Τουρκία στο ζήτημα της επιστροφής υπηκών τρίτων χωρών είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία στις 11 με 13 Αυγούστου κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας, Μπουρχανετίν Τουράν, σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύου σχετικά με την επίσκεψη, ανέφερε τα εξής. «Κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 με 13 Αυγούστου 2026, στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα ανταλλαχθούν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Παλαιστίνη, τις διμερείς μας σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις».

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Ακάμφιντα πραγματοποιήσει μια επίσημη επίσκεψη στη Λιβύη σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Φιντάν στο πλαίσιο της δήμερης επίσκεψής του θα έχει επαφές στην Τρίπολη και τη Βενγκάζη. Στις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται να εξετάσει διεξοδικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν την ενίσχυση των σχέσεων Τουρκία-Λιβύη σε κάθε τομέα, πρωτίστως στην πολιτική, εμπορική, ενεργειακή, στρατιωτική και αμυντική διάσταση, στη βάση των ιστορικών δεσμών αδελφοσύνης και με την αντίληψη του αμοιβαίου ωφέλους. Προβλέπεται να ανταλλάξει απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη, καθώς και να επισημάνει ότι οι πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και η πολιτική διαδικασία των ΗΠΑ παρακολουθούνται στενά, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στη σταθερότητα της Λιβύης. Ο Φιντάν αναμένεται να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τη συμβολή που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία στα βήματα που θα ληφθούν υπό λιβική ιδιοκτησιακή ηγεσία στη βάση της προτεραιότητας για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης και τη διατήρηση της ηρεμίας στη Λιβύη, ως εκδήλωση της προσέγγισης της Τουρκία που δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ Δύσης Ανατολής και Νότου στη Λιβύη, στο πλαίσιο της πολιτικής για μια ενιαία Λιβύη. Ο Φιντάν, ο οποίος σχεδιάζεται να τονίσει τη βούληση για την ενίσχυση του διαλόγου που διεξάγεται με τις λιβικές αρχές, προβλέπεται να υπογραμμίσει τη σημασία της προστασίας των κοινών δικαιωμάτων και συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με την αντίληψη της αμοιβαία υποφελούς προσέγγισης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε δήλωση σχετικά με το σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία, αναφέροντας: «Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους στο σεισμό και στο λαό της Κολομβίας και ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες». Το Υπουργείο εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση για το σεισμό στην Κολομβία. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η πρεσβεία της Τούρκειας στην Μπογκοτά βρίσκεται σε επαφή με τους Τούρκους πολίτες και ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ υπογραμμίζονται τα εξής: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τις απώλειες ζώων και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στην Κολομβία. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των θυμάτων και στο λαό της Κολομβίας και ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες». Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 5 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 107 χιλιόμετρα. Στους 132 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στην Κολομβία. Η Άσο Καπιτάλες, που αποτελείται από τις κυριότερες πόλεις της χώρας, εξέδωσε ανακοίνωση για την τελευταία κατάσταση μετά τον ισχυρό σεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 132, ενώ πάνω από 700 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, στις πόλεις όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ανθρώπινες και υλικές απώλειες, Περέιρα, Κάλι, Κυπτό, Μανισάλες και Αρμενία, κηρύχθηκε κόκκινο συναγερμό και επιβλήθηκαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Ανάμεσα στις πόλεις όπου συνεχίζουν τα διάκοπα επιχειρήσεις διάσωσης, τα περισσότερα θύματα καταγράφηκαν στην Περέιρα, όπου 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, έχουν αναφερθεί 188 αγνοούμενοι, ενώ εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, αναφέρθηκε ότι ορισμένοι δρόμοι κατέρευσαν και 10 νοσοκομεία τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω του σεισμού, ενώ οι ομάδες έρευνας και διάσωσης από την πρωτεύουσα Μπογκοτά και το Μεντεγίν εστάλησαν στην περιοχή για ενίσχυση. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Τούμπα Γιούρτ.

Μπορούν άραγε μερικοί παλιοί πάπυροι ξεχασμένοι μέσα σε μια σπηλιά να αλλάξουν την ιστορία της ανθρωπότητας? Ας θέσουμε το ερώτημα διαφορετικά, φίλοι ακροατές. Αρκεί άραγε μερικές φορές ένα μικρό κομμάτι πέτρας για να αποκαλύψει ένα μυστικό που παρέμενε κρυμμένο επί αιώνες? Υπάρχουν θησαυροί που δεν μπορούν να προστατευθούν ούτε από χρυσά σεντούκια ούτε από τα χοντρά τείχη των παλατιών. Περιμένουν απλώς τη μέρα που θα ανακαλυφθούν μέσα σε μια βαθιά σιωπή που ακόμη και ο χρόνος έχει ξεχάσει. Σήμερα αφήνουμε πίσω μας την αλμυρή άβρα της Μεσογείου και κατευθυνόμαστε στο χαμηλότερο σημείο της γης, στη καρδιά της ερήμου, στους επιβλητικούς βράχους του Κουμράν, ακριβώς δίπλα στην νεκρά θάλασσα. Το ημερολόγιο έδειχνε το 1947. Ήταν μια μέρα στη καυτή ζέστη της ερήμου, όταν ο ήλιος έμοιαζε να λιώνει τους βράχους και ο χρόνος κυλούσε αργά. Ένας νεαρός Παλαιστίνιος Βεδουίνος βοσκός από τη φυλή Ταμίρα, ο Μοχάμετ Εντίπ, ξεκίνησε να αναζητήσει μια κατσίκα από το κοπάδι του που είχε χαθεί ανάμεσα στους βράχους. Ανέβηκε στους λόφους, κοίταξε στις χαράτρες, όμως μάταια. Ξαφνικά στη μέση μιας απότομης πλαγιάς πρόσεξε το σκοτεινό, στενό άνοιγμα μιας σπηλιάς. Σκέφτηκε ότι η κατσίκα ίσως είχε καταφύγει εκεί μέσα. Πήρε θάρρος και πέταξε μια μικρή πέτρα προς το σκοτάδι. Ο ήχος που ακούστηκε από μέσα δεν ήταν ένας συνηθισμένος αντίλαλος της ερήμου. Ήταν ο ήχος ενός πύληνου αγκίου, ενός κεραμικού

σπηλιάς δεν έσπασε μόνο ένα πύληνο δοχείο. Άνοιξε η πύλη ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια και μιας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όταν ο νεορός Μουχάμετ μπήκε διστακτικά στη σπηλιά, βρήκε πύληνα πιθάρια τοποθετημένα στη σειρά σαν σκονισμένα ράφια. Μέσα τους δεν υπήρχαν ούτε χρυσός ούτε διαμάντια. Υπήρχαν αρχαίοι πάπυροι τυλιγμένοι σε ένα λινό ύφασμα και προσεκτικά γραμμένοι πάνω σε δέρμα γαζέλας. Στην αρχή κανείς δεν κατάλαβε την αξία αυτών των κυλίνδρων. Μάλιστα άλλαξαν χέρια στην αγορά αρχαιοτήτων για λίγα μόνο δολάρια. Όταν όμως τα αρχαία γράμματα που ήταν χαραγμένα πάνω στις περγαμηνές έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο, η επιστημονική και ιστορική κοινότητα συγκλονίστηκε. Η πρώτη εκείνη σπηλιά ήταν μόνο η αρχή. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, άλλες 11 σπηλιές στη καρδιά της ερήμου ήρθαν στο φως. Και ξέρετε τι βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι τους? Περίπου 900 χειρόγραφα και δεκάδες χιλιάδες μικρά αποσπάσματα. Γραμμένα στα εβραϊκά, στα αραμαϊκά και στα ελληνικά, αυτά τα κείμενα είχαν διατηρηθεί επί 2.000 χρόνια μέσα στον ξηρό αέρα της ερήμου, προστατευμένα σε πύληνα πιθάρια χωρίς να σαπίσουν ή να καταστραφούν. Τι περιείχαν όμως αυτοί οι πάπυροι? Γιατί προκάλεσαν τόσο μεγάλη αίσθηση? Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα αρχαιότερα γνωστά αντίγραφα βιβλίων της Αγίας Γραφής, όπως το βιβλίο του Ισαΐα, οι Ψαλμοί και τα Λόγια των Προφητών. Όμως δεν υπήρχαν μόνο θρησκευτικά κείμενα. Στις ίδιες περγαμηνές καταγράφονταν επίσης τα ημερολόγια, οι προσευχές, οι κανόνες της κοινότητας και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων που τα έγραψαν. Με άλλα λόγια, η ζωή πριν από 2.000 χρόνια είχε παραμείνει εκεί μέσα στη σπηλιά, παγωμένη στον χρόνο, διατηρώντας όλη τη ζωντάνια της. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί αυτή η μυστηριώδης κοινότητα που αυτοαποκαλούνταν κοινότητα του Κουμράν ή σύμφωνα με τους ιστορικούς Εσέι εγκατέλειψε τα πάντα και επέλεξε να ζήσει απομονωμένη στη καρδιά της ερήμου. Ήταν άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πολιτική και θρησκευτική διαφθορά της Ιερουσαλήμ της εποχής τους και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη λατρεία, την πνευματική κάθαρση και την αντιγραφή των ιερών κειμένων. Έγραφαν αδιάκοπα όλη την ημέρα χωρίς να κουράζονται. Όταν το ημερολόγιο έδειξε το έτος 68 μετά Χριστού, η αδυσόπιτη σκιά των Ρωμαϊκών λεγεώνων απλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή. Όταν η κοινότητα αντιλήφθηκε την επερχόμενη θανάσιμη απειλή των Ρωμαίων, θέλησε να προστατεύσει εκείνα που θεωρούσε πολυτιμότερα από την ίδια της τη ζωή, τις λέξεις της, τη πίστη της και τη μνήμη της. Δεν έγραψαν τα χρήματα, ούτε τα υπάρχοντά τους. Έβαλαν τη ψυχή τους, τους κυλίνδρους τους, μέσα σε πύληνα πιθάρια και τους εμπιστεύτηκαν στις κρυμμένες σπηλιές. Ήδη χάθηκαν μέσα στις σκονισμένες σελίδες της ιστορίας. Όμως η μνήμη που έκρυψαν συνέχισε να ζει στα σπλάχνα της Παλαιστινιακής γης. Ακροατές, η αρχαιολογική περιπέτεια

μια εντατική επιστημονική προσπάθεια. Οι επιστήμονες προσδιορίζουν την ηλικία των περγαμηνών με τη μέθοδο του άνθρακα 14, ενώ οι ειδικοί στην παλαιογραφία της χρονολογούν με βάση τα χαρακτηριστικά της γραφής. Ακόμη και τα μικροσκοπικά αποσπάσματα που έχουν σκοτεινιάσει τόσο πολύ από το χρόνο ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν με γυμνό μάτι, αποκωδικοποιούνται ένα προς ένα με τεχνολογίες πολυφασματικής απεικόνησης και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Στον ψηφιακό κόσμο συντίθεται σταδιακά ένα τεράστιο ιστορικό πάζλ. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακάλυψη? Επειδή οι περγαμηνές αυτές μας μιλούν ανάμεσα από πρώτο χέρι για την ιστορία των θρησκειών, την εξέλιξη της γλώσσας και της γραφής, καθώς και τις τεχνικές διατήρησης του αρχαίου κόσμου. Με έναν τρόπο γεφυρώνουν ένα κενό 2.000 ετών. Ωστόσο, ακριβώς σε αυτό το σημείο υπάρχει μια εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή του σημερινού κόσμου που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Σήμερα, η σύγχρονη Ισραηλινή προπαγάνδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τέτοιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις για σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς. Προβάλλοντας αυτούς τους αρχαίους κυλίνδρους, επιδιώκει να ενισχύσει το επιχείρημα ότι βρισκόμασταν εδώ χιλιάδες χρόνια πριν, με στόχο να νομιμοποιήσει τη κατοχή και τη σύγχρονη πολιτική της παρουσία. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα κείμενα που βρέθηκαν στο Κουμράν δεν αποτελούν εργαλείο σύγχρονων πολιτικών διεκδικήσεων, αλλά μια παγκόσμια πολιτιστική γραπτή και ανθρώπινη κληρονομιά που άφησαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει σε αυτά τα εδάφη πριν από χιλιάδες χρόνια. Κάθε γράμμα που αναδύθηκε από αυτή τη γη δεν ήρθε στο φως για να αποτελέσει υλικό οικοδόμησης των τυχών μιας κατοχής, αλλά για να αποδείξει πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της Παλαιστινιακής γης και πόσο πολυπολιτισμικό και αρχαίο λίκνο πολιτισμών υπήρξε. Η αρχαιολογία υπάρχει όχι για να μετατραπεί το παρελθόν σε εργαλείο της σημερινής πολιτικής της κατοχής, αλλά για να κατανοούμε το βάθος αυτών των τόπων μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Μερικές φορές ο άνθρωπος φυλάσσει τον πολυτιμότερο θησαυρό του όχι μέσα σε χρυσά σεντούκια, αλλά σε σιωπηλές πηλιές. Γιατί υπάρχουν θησαυροί που δεν γράφτηκαν μόνο για να διαβαστούν, αλλά για να ανακαλυφθούν ξανά μια μέρα προκειμένου να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα. Υπάρχουν πόλεις που γίνονται γνωστές με τις πέτρες τους, άλλες με τα τείχη τους. Υπάρχουν όμως και πολιτισμοί που γίνονται αθάνατοι μέσα από τις λέξεις που άφησαν πίσω τους. Οι περγαμηνές που κρύφτηκαν στα σπήλια του Κουμράν μας υπενθυμίζουν ότι μερικές φορές ο άνθρωπος εμπιστεύεται το παρελθόν του στα βάθη της γης. Όμως κάτω από το έδαφος της Παλαιστίνης δεν κρύβονται μόνο λέξεις, κρύβονται επίσης πόλεις χτισμένες η μία πάνω στην άλλη, αρχαίοι δρόμοι και ξεχασμένες υπόγειες σύραγγες. Πολιτισμοί που οικοδομήθηκαν διαδοχικά επί αιώνες εξακολουθούν να μας περιμένουν σιωπηλά. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω μας τις σπηλιές και θα κατεβούμε στα έγκατα της Ιερουσαλήμ. Θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα συναρπαστικό ερώτημα. Πόσες πόλεις μπορούν πραγματικά να κρύβονται κάτω από μια πόλη? Θα συναντηθούμε σε ένα μαγευτικό ταξίδι που θα μας οδηγήσει από υπόγειες σύραγγες και αρχαίους δρόμους έως τα αρχαιολογικά στρώματα χιλιάδων ετών. Ραντεβού

Η θέση των ιαματικών νερών στη ζωή του ανθρώπου είναι από το παρελθόν μέχρι σήμερα διαμφισβήτητη. Η χρήση των ιαματικών νερών, των οποίων οι ρίζες χρονολογούνται από αιώνες, ήταν πάντα σημαντική στον ιατρικό τομέα, από την εποχή ιδίως του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ειδικά στις δερματικές παθήσεις. Ακόμη και ο ιστορικός Ηρόδοτος, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ., στο έργο του «Ιστορία», που αποτελείται από 9 τόμους, δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για αυτά τα ιαματικά νερά που χρησιμεύουν στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Η κουλτούρα των ιαματικών λουτρών, που έφτασε στο αποκορύφωμά της επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επιβιώνει ακόμη και σήμερα με πολλά έργα. Ωστόσο, η εισαγωγή αυτών των μεταλλικών νερών στην ανθρώπινη ζωή ως ρόφημα είναι το τυχαίο αποτέλεσμα της μελέτης ενός παπά που ενδιαφερόταν για τη χημεία και μιας άλλης ενός γιατρού που ήθελε να θεραπεύσει τους ασθενείς του που έπασχαν από στομαχικές διαταραχές, χωρίς ωστόσο να έχουν ιδέα ο ένας για τον άλλον.

Τα στοιχεία που περιέχει το μεταλλικό νερό ή η σόδα είναι γενικά το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το διτανθρακικό νάτριο και το χλώριο. Αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν άμεσα διαταραχές όπως δυσπεψία και καούρα και συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση της έλλειψης μετάλλων που χρειάζεται το σώμα μας. Τα θεραπευτικά νερά που έρχονται στην επιφάνεια από υπόγειες πηγές υπό πίεση διοξιδίου του άνθρακα διαλύουν αυτά τα στοιχεία στα στρώματα που περνούν και τα προσφέρουν στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Μετά τον Μεσαίωνα, με τον αυξανόμενο πληθυσμό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η έλλειψη υποδομών έκανε την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό σοβαρό πρόβλημα, ειδικά για το μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις. Ιδίως τον 18ο αιώνα, επιδημικές ασθένειες όπως η χολέρα και ο τύφος, που ξέσπασαν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και προκλήθηκαν από το βρώμικο πόσιμο νερό, ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα που έπρεπε να λύσει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Εκείνη την περίοδο τα καθαρά και ασφαλή φυσικά μεταλλικά νερά έγιναν το επίκεντρο και οι θεραπευτικές ιδιότητες αυτών των νερών άρχισαν να προσελκύουν ολοένα και περισσότερη προσοχή. Ωστόσο, οι περιορισμένοι υπόγειοι υδάτινοι πόροι δεν μπορούσαν να καλύψουν την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη και η λύση στο πρόβλημα απασχολούσε το μυαλό των επιστημόνων που ασχολούνταν με τη χημεία.

Το πρώτο γνωστό τεχνητό μεταλλικό νερό παράχθηκε με ανάμιξη αερίου διοξιδίου του άνθρακα με νερό της βρύσης το 1741 από τον Βρετανό γιατρό William Brownring. Αυτό το εμφιαλωμένο νερό, όταν άνοιγε το καπάκι, άφριζε με την επίδραση του διοξιδίου του άνθρακα και παρήχε μια ελαφριά ανακούφιση στο στομάχι, αλλά αυτή η ανακάλυψη του Βρετανού γιατρού δεν τράβηξε πολύ την προσοχή επειδή χρησιμοποιούσε ακάθαρτο νερό της βρύσης. Τα ίδια χρόνια, ο Βρετανός χημικός Joseph Priestley, ο οποίος δούλευε στο χώρο της χημίας και προσπαθούσε να αποδείξει τη θέση ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι ένα μείγμα από διάφορα αέρια, την έβγαζε στο ζυθοποιείο κοντά στο σπίτι του για τα επιστημονικά του πειράματα. Πήγαινε λοιπόν συχνά εκεί και μια μέρα που συνέλεγε τα αέρια που απελευθερώνονται κατά τη διαδικασία ζύμωσης της πύρας, ανακάλυψε τυχαία ότι το διοξίδιο του άνθρακα μπορούσε να διαλυθεί στο νερό. Ο Priestley, ο οποίος υπηρέτησε επίσης ως ιερέας στην εκκλησία της πόλης Yorkshire, όπου ζούσε και δεν έπινε αλκοολούκα ποτά λόγω των πεπιθήσεων του, ήθελε να χρησιμοποιήσει αέριο διοξιδίου του άνθρακα για να δημιουργήσει ένα ευχάριστο ρόφημα χωρίς μικρόβια που θα τον βοηθούσε να μην αρρωστήσει. Πρώτα απολύμανε το νερό της βρύσης βράζοντάς το, πρόσθεσε μερικά μέταλλα στο νερό που γέμισε σε ένα μπουκάλι και στη συνέχεια έκανε έγχυση διοξιδίου του άνθρακα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αφρόδες ποτό που σήμερα ονομάζουμε σόδα ή τεχνητό μεταλλικό νερό. Η ανακάλυψη του Priestley τράβηξε για πρώτη φορά μεγάλη προσοχή μεταξύ των θρησκευόμενων ανθρώπων στην πόλη όπου ζούσε και με τον καιρό εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα.

Ήταν ο Γερμανός Jacob Schweppe, ένας ερασιτέχνης χημικός που έφτιαξε το τεχνητό μεταλλικό νερό που εξαπλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και το οποίο είναι η πρώτη μας πηγή αναφοράς μετά την υπερκατανάλωση τροφής. Ο κύριος στόχος του Schweppe ήταν να βρει ένα υγρό φάρμακο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ελονοσίας. Δημιούργησε αρχικά τεχνητό μεταλλικό νερό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Priestley και στη συνέχεια κατάφερε να κάνει το tonic προσθέτοντας ζάχαρη και κινίνη. Η εταιρεία που ιδρύθηκε με το επώνυμο του γερμανού χημικού Schweppe είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στην παραγωγή τόσο τεχνητού μεταλλικού νερού όσο και tonic για πολλά χρόνια. Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 11 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Recep Tayyip Erdoğan, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αυστριακό καγκελάριο Christian Stoker, δήλωσε, υπογράμμισε ότι τα βήματα που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτα την επικαιροποίηση της Θεσσαλονίκης Ένωσης και τον διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ο Ερντογάν προέβησε δηλώσεις κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου στο Προεδρικό Συγκρότημα μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο Στόκερ. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του που φιλοξενεί στην Άγκαρα τον Στόκερ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία υπό την ιδιότητα του καγκελαρίου. Εκφράζοντας την επιθυμία για τη συνέχεια των επισκέψεων υψηλού επίπεδου μεταξύ των δύο χωρών που έχουν ιστορικές και βαθιά ριζωμένες σχέσεις, ο Ερντογάν σημείωσε: «Αναμφίβολα, η τουρκική κοινότητα στην Αυστρία, η οποία ξεπερνά τα 400.000 μέλη, συνεχίζει να αποτελεί κοινή αξία και πλούτο για τις δύο χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίσαμε στις σημερινές μας συνομιλίες τη σημασία που αποδίδουμε στη Γαλήνη και την ευημερία της τουρκικής κοινότητας στην Αυστρία». Ο Ερντογάν ανέφερε ότι συζήτησαν όλες τις πτυχές των διμερών σχέσεων, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Τουρκία-Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Υπογραμμίζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η θετική δυναμική που επιτεύχθηκε πρόσφατα στη σχέση με την Αυστρία αντικατοπτρίζεται επίσης στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, ο Ερντογάν δήλωσε τα εξής: «Διαθέτουμε σημαντικό δυναμικό συνεργασίας με την Αυστρία στους τομείς της πράσινης ενέργειας, των κρίσιμων ορυκτών, της υψηλής τεχνολογίας, των μεταφορών και της αμυντικής βιομηχανίας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε από κοινού στρατηγικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν ιδιαίτερα τον κεντρικό διάδρομο». Από την πλευρά του, ο Αυστριακός καγκελάριος Christian Stoker δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί χώρα κλειδί τόσο για την Αυστρία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης. Ο Stoker ανέφερε ότι η χώρα του βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Τουρκία σε θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα, ενώ υπενθύμησε ότι η Τουρκία φιλοξενεί Σύρους πρόσφυγες για περισσότερο από μία δεκαετία. «Θεωρούμε αυτή την προσπάθεια εξαιρετικά σημαντική και πράγματι αξιοθαύμαστη», δήλωσε ο Στόκερ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνεργασία με την Τουρκία στο ζήτημα της επιστροφής υπηκών τρίτων χωρών είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία στις 11 με 13 Αυγούστου κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου της Δημοκρατίας, Recep Tayyip Erdoğan. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας, Μπουρχανετίν Τουράν, σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύου σχετικά με την επίσκεψη, ανέφερε τα εξής: «Κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου μας, κ. Recep Tayyip Erdoğan, ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 με 13 Αυγούστου 2026, στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πλαίσιο της επίσκεψης. Θα ανταλλαχθούν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Παλαιστίνη, τις διμερείς μας σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ακάν Φιντάν, πραγματοποιήσει με επίσημη επίσκεψη στη Λιβύη. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν, στο πλαίσιο της δήμερης επίσκεψής του, θα έχει επαφές στην Τρίπολη και τη Βενγκάζη. Στις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της επίσκεψης, αναμένεται να εξετάσει διεξοδικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν την ενίσχυση των σχέσεων Τουρκία-Λιβύη σε κάθε τομέα, πρωτίστως στην πολιτική, εμπορική, ενεργειακή, στρατιωτική και αμυντική διάσταση, στη βάση των ιστορικών δεσμών αδελφοσύνης και με την αντίληψη του αμοιβαίου ωφέλους. Προβλέπεται να ανταλλάξει απόψη για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πλαίσιο της πολιτικής.

της διαδικασίας στη Λιβύη, καθώς και να επισημάνει ότι οι πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και η πολιτική διαδικασία των ΗΠΑ παρακολουθούνται στενά, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στη σταθερότητα της Λιβύης. Ο Φίταν αναμένεται να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τη συμβολή που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία στα βήματα που θα ληφθούν η πολιτική ιδιοκτησιακή ηγεσία στη βάση της προτεραιότητας για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης και τη διατήρηση της ηρεμίας στη Λιβύη, ως εκδήλωση της προσέγγισης της Τουρκία που δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ Δύσης Ανατολής και Νότου στη Λιβύη, στο πλαίσιο της πολιτικής για μια ενιαία Λιβύη. Ο Φίταν, ο οποίος σχεδιάζεται να τονίσει τη βούληση για την ενίσχυση του διαλόγου που διεξάγεται με τις λιβικές αρχές, προβλέπεται να υπογραμμίσει τη σημασία της προστασίας των κοινών δικαιωμάτων και συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με την αντίληψη της αμοιβαία υποφελούς προσέγγισης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε δήλωση σχετικά με το σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία, αναφέροντας: «Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους στο σεισμό και στο λαό της Κολομβίας και ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες». Το Υπουργείο εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση για το σεισμό στην Κολομβία. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η πρεσβεία της Τούρκειας στην Μπογκοτά βρίσκεται σε επαφή με τους Τούρκους πολίτες και ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ υπογραμμίζονται τα εξής: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τις απώλειες ζώων και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στην Κολομβία. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των θυμάτων και στο λαό της Κολομβίας και ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες». Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 5 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 107 χιλιόμετρα. Στους 132 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στην Κολομβία. Η Άσο Καπιτάλες, που αποτελείται από τις κυριότερες πόλεις της χώρας, εξέδωσε ανακοίνωση για την τελευταία κατάσταση μετά τον ισχυρό σεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 132, ενώ πάνω από 700 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, στις πόλεις όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ανθρώπινες και υλικές απώλειες, Περέιρα, Κάλι, Κυπτό, Μανισάλες και Αρμενία, κηρύχθηκε κόκκινος συναγερμός και επιβλήθηκαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Ανάμεσα στις πόλεις όπου συνεχίζουν τα διάκοπα επιχειρήσεις διάσωσης, τα περισσότερα θύματα καταγράφηκαν στην Περέιρα, όπου 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, έχουν αναφερθεί 188 αγνοούμενοι, ενώ εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, αναφέρθηκε ότι ορισμένοι δρόμοι κατέρευσαν και 10 νοσοκομεία τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω του σεισμού, ενώ οι ομάδες έρευνας και διάσωσης από την πρωτεύουσα Μπογκοτά και το Μεντεγίν εστάλησαν στην περιοχή για ενίσχυση. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Τούμπα Γιούρτ.

Μπορούν άραγε μερικοί παλιοί πάπυροι ξεχασμένοι μέσα σε μια σπηλιά να αλλάξουν την ιστορία της ανθρωπότητας? Ας θέσουμε το ερώτημα διαφορετικά, φίλοι ακροατές. Αρκεί άραγε μερικές φορές ένα μικρό κομμάτι πέτρας για να αποκαλύψει ένα μυστικό που παρέμενε κρυμμένο επί αιώνες? Υπάρχουν θησαυροί που δεν μπορούν να προστατευθούν ούτε από χρυσά σεντούκια ούτε από τα χοντρά τείχη των παλατιών. Περιμένουν απλώς τη μέρα που θα ανακαλυφθούν μέσα σε μια βαθιά σιωπή που ακόμη και ο χρόνος έχει ξεχάσει. Σήμερα αφήνουμε πίσω μας την αλμυρή άβρα της Μεσογείου και κατευθυνόμαστε στο χαμηλότερο σημείο της γης, στη καρδιά της ερήμου, στους επιβλητικούς βράχους του Κουμράν, ακριβώς δίπλα στην Νεκρά Θάλασσα. Το ημερολόγιο έδειχνε το 1947. Ήταν μια μέρα στη καυτή ζέστη της ερήμου, όταν ο ήλιος έμοιαζε να λιώνει τους βράχους και ο χρόνος κυλούσε αργά. Ένας νεαρός Παλαιστίνιος Βεδουίνος βοσκός από τη φυλή Ταμίρα, ο Μοχάμεντ Εντίπ, ξεκίνησε να αναζητήσει μια κατσίκα από το κοπάδι του που είχε χαθεί ανάμεσα στους βράχους. Ανέβηκε στους λόφους, κοίταξε στις χαράτρες, όμως μάταια. Ξαφνικά στη μέση μιας απότομης πλαγιάς πρόσεξε το σκοτεινό, στενό άνοιγμα μιας σπηλιάς. Σκέφτηκε ότι η κατσίκα ίσως είχε καταφύγει εκεί μέσα. Πήρε θάρρος και πέταξε μια μικρή πέτρα προς το σκοτάδι. Ο ήχος που ακούστηκε από μέσα δεν ήταν ένας συνηθισμένος αντίλαλος της ερήμου. Ήταν ο ήχος ενός πύληνου αγκίου, ενός κεραμικού πιθαριού που έσπασε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μέσα στο σκοτάδι αυτής της στενής σπηλιάς, δεν έσπασε μόνο ένα πύληνο δοχείο. Άνοιξε η πύλη ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια και μιας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όταν ο νεαρός Μοχάμεντ μπήκε διστακτικά στη σπηλιά, βρήκε πύληνα πιθάρια τοποθετημένα στη σειρά σαν σκονισμένα ράφια. Μέσα τους δεν υπήρχαν ούτε χρυσός ούτε διαμάντια. Υπήρχαν αρχαίοι πάπυροι τυλιγμένοι σε ένα λινό ύφασμα και προσεκτικά γραμμένοι πάνω σε δέρμα γαζέλας. Στην αρχή κανείς δεν κατάλαβε την αξία αυτών των κειμένων.

λίνδρων. Μάλιστα, άλλαξαν χέρια στην αγορά αρχαιοτήτων για λίγα μόνο δολάρια. Όταν όμως τα αρχαία γράμματα που ήταν χαραγμένα πάνω στις περγαμηνές έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο, η επιστημονική και ιστορική κοινότητα συγκλονίστηκε. Ότι εκείνη η σπηλιά ήταν μόνο η αρχή. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, άλλες 11 σπηλιές στη καρδιά της ερήμου ήρθαν στο φως. Και ξέρετε τι βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι τους? Περίπου 900 χειρόγραφα και δεκάδες χιλιάδες μικρά αποσπάσματα. Γραμμένα στα εβραϊκά, στα αραμαϊκά και στα ελληνικά, αυτά τα κείμενα είχαν διατηρηθεί επί 2.000 χρόνια μέσα στον ξηρό αέρα της ερήμου, προστατευμένα σε πύληνα πιθάρια χωρίς να σαπίσουν ή να καταστραφούν. Τι περιείχαν όμως αυτοί οι πάπυροι? Γιατί προκάλεσαν τόσο μεγάλη αίσθηση? Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα αρχαιότερα γνωστά αντίγραφα βιβλίων της Αγίας Γραφής, όπως το βιβλίο του Ισαΐα, οι Ψαλμοί και τα Λόγια των Προφητών. Όμως δεν υπήρχαν μόνο θρησκευτικά κείμενα. Στις ίδιες περγαμηνές καταγράφονταν επίσης τα ημερολόγια, οι προσευχές, οι κανόνες της κοινότητας και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων που τα έγραψαν. Με άλλα λόγια, η ζωή πριν από 2.000 χρόνια είχε παραμείνει εκεί μέσα στη σπηλιά, παγωμένη στον χρόνο, διατηρώντας όλη τη ζωντάνια της. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί αυτή η μυστηριώδης κοινότητα που αυτοαποκαλούνταν κοινότητα του Κουμράν ή σύμφωνα με τους ιστορικούς Εσέι, εγκατέλειψε τα πάντα και επέλεξε να ζήσει απομονωμένη στη καρδιά της ερήμου. Ήταν άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πολιτική και θρησκευτική διαφθορά της Ιερουσαλήμ της εποχής τους και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη λατρεία, την πνευματική κάθαρση και την αντιγραφή των ιερών κειμένων. Έγραφαν αδιάκοπα όλη την ημέρα χωρίς να κουράζονται. Όταν το ημερολόγιο έδειξε το έτος 68 μετά Χριστού, η αδυσόπιτη σκιά των Ρωμαϊκών λεγεώνων απλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή. Όταν η κοινότητα αντιλήφθηκε την επερχόμενη θανάσιμη απειλή των Ρωμαίων, θέλησε να προστατεύσει εκείνα που θεωρούσε πολυτιμότερα από την ίδια της τη ζωή, τις λέξεις της, την πίστη της και τη μνήμη της. Δεν έγραψαν τα χρήματα, ούτε τα υπάρχοντά τους. Έβαλαν τη ψυχή τους, τους κυλίνδρους τους, μέσα σε πύληνα πιθάρια και τους εμπιστεύτηκαν στις κρυμμένες σπηλιές. Ήδη χάθηκαν μέσα στις σκονισμένες σελίδες της ιστορίας. Όμως η μνήμη που έκρυψαν συνέχισε να ζει στα σπλάχνα της Παλαιστινιακής γης. Φίλα ακροατές, η αρχαιολογική περιπέτεια στα σπήλαια του Κουμράν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στα εργαστήρια συνεχίζεται μια εντατική επιστημονική προσπάθεια. Οι επιστήμονες προσδιορίζουν την ηλικία των περγαμηνών με τη μέθοδο του άνθρακα 14, ενώ οι ειδικοί στην παλαιογραφία της χρονολογούν με βάση τα χαρακτηριστικά της γραφής. Ακόμη και τα μικροσκοπικά αποσπάσματα που έχουν σκοτεινιάσει τόσο πολύ από το χρόνο ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν με γυμνό μάτι, αποκωδικοποιούνται ένα προς ένα με τεχνολογίες πολυφασματικής απεικόνησης και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Στον ψηφιακό κόσμο συντίθεται σταδιακά ένα τεράστιο ιστορικό puzzle. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακάλυψη? Επειδή οι περγαμηνές αυτές μας μιλούν ανάμεσα από πρώτο χέρι για την ιστορία των θρησκειών, την εξέλιξη της γλώσσας και της γραφής, καθώς και για τις τεχνικές διατήρησης του αρχαίου κόσμου. Με έναν τρόπο γεφυρώνουν ένα κενό 2.000 ετών. Ωστόσο, ακριβώς σε αυτό το σημείο υπάρχει μια εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή του σημερινού κόσμου που δεν πρέπει να αγνοηθεί.
Σήμερα, η σύγχρονη Ισραηλινή προπαγάνδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τέτοιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις για σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς. Προβάλλοντας αυτούς τους αρχαίους κυλίνδρους, επιδιώκει να ενισχύσει το επιχείρημα ότι βρισκόμασταν εδώ χιλιάδες χρόνια πριν, με στόχο να νομιμοποιήσει τη κατοχή και τη σύγχρονη πολιτική της παρουσία. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα κείμενα που βρέθηκαν στο Κουμράν δεν αποτελούν εργαλείο σύγχρονων πολιτικών διεκδικήσεων, αλλά μια παγκόσμια πολιτιστική γραπτή και ανθρώπινη κληρονομιά που άφησαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει σε αυτά τα εδάφη πριν από χιλιάδες χρόνια. Κάθε γράμμα που αναδύθηκε από αυτή τη γη δεν ήρθε στο φως για να αποτελέσει υλικό οικοδόμησης των τυχών μιας κατοχής, αλλά για να αποδείξει πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της Παλαιστινιακής γης και πόσο πολυπολιτισμικό και αρχαίο λίκνο πολιτισμών υπήρξε. Η αρχαιολογία υπάρχει όχι για να μετατραπεί το παρελθόν σε εργαλείο της σημερινής πολιτικής της κατοχής, αλλά για να κατανοούμε το βάθος αυτών των τόπων μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Μερικές φορές ο άνθρωπος φυλάσσει τον πολυτιμότερο θησαυρό του όχι μέσα σε χρυσά σεντούκια, αλλά σε σιωπηλές πηλιές. Γιατί υπάρχουν θησαυροί που δεν γράφτηκαν μόνο για να διαβαστούν, αλλά για να ανακαλυφθούν ξανά μια μέρα προκειμένου να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα. Υπάρχουν πόλεις που γίνονται γνωστές με τις πέτρες τους, άλλες με τα τείχη τους. Υπάρχουν όμως και πολιτισμοί που γίνονται αθάνατοι μέσα από τις λέξεις που άφησαν πίσω τους. Οι περγαμηνές που κρύφτηκαν στα σπήλια του Κουμράν μας υπενθυμίζουν ότι μερικές φορές ο άνθρωπος εμπιστεύεται το παρελθόν του στα βάθη της γης. Όμως κάτω από το έδαφος της Παλαιστίνης δεν κρύβονται μόνο λέξεις. Κρύβονται επίσης πόλεις χτισμένες η μία πάνω στην άλλη, αρχαίοι δρόμοι και ξεχασμένες υπόγειες σύραγγες. Πολιτισμοί που οικοδομήθηκαν διαδοχικά επί αιώνες εξακολουθούν να μας περιμένουν σιωπηλά. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω μας τις πηλιές και θα κατεβούμε στα έγκατα της Ιερουσαλήμ. Θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα συναρπαστικό ερώτημα. Πόσες πόλεις μπορούν πραγματικά να κρύβονται κάτω από μια πόλη? Θα συναντηθούμε σε ένα μαγευτικό ταξίδι που θα μας οδηγήσει από υπόγειες σύραγγες και αρχαίους δρόμους έως τα αρχαιολογικά στρώματα χιλιάδων ετών. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, στη σιωπηλή ιστορία που κρύβεται κάτω από τις πέτρες. Να είστε καλά! Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Η θέση των ιαματικών νερών στη ζωή του ανθρώπου είναι από το παρελθόν μέχρι σήμερα διαμφισβήτητη. Η χρήση των ιαματικών νερών, των οποίων οι ρίζες χρονολογούνται από αιώνες, ήταν πάντα σημαντική στον ιατρικό τομέα, από την εποχή ιδίως του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ειδικά στις δερματικές παθήσεις. Ακόμη και ο ιστορικός Ηρόδοτος, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ., στο έργο του «Ιστορία», που αποτελείται από 9 τόμους, δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για αυτά τα ιαματικά νερά που χρησιμεύουν στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Η κουλτούρα των ιαματικών λουτρών, που έφτασε στο αποκορύφωμά της επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επιβιώνει ακόμη και σήμερα με πολλά έργα. Ωστόσο, η εισαγωγή αυτών των μεταλλικών νερών στην ανθρώπινη ζωή ως ρόφημα είναι το τυχαίο αποτέλεσμα της μελέτης ενός παπά που ενδιαφερόταν για τη χημεία και μιας άλλης ενός γιατρού που ήθελε να θεραπεύσει τους ασθενείς του που έπασχαν από στομαχικές διαταραχές, χωρίς ωστόσο να έχουν ιδέα ο ένας για τον άλλον.

Τα στοιχεία που περιέχει το μεταλλικό νερό ή η σόδα είναι γενικά το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το διτανθρακικό νάτριο και το χλώριο. Αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν άμεσα διαταραχές όπως δυσπεψία και καούρα και συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση της έλλειψης μετάλλων που χρειάζεται το σώμα μας. Τα θεραπευτικά νερά που έρχονται στην επιφάνεια από υπόγειες πηγές υπό πίεση διοξιδίου του άνθρακα διαλύουν αυτά τα στοιχεία στα στρώματα που περνούν και τα προσφέρουν στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Μετά τον μεσαίωνα, με τον αυξανόμενο πληθυσμό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η έλλειψη υποδομών έκανε την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό σοβαρό πρόβλημα, ειδικά για το μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις. Ιδίως τον 18ο αιώνα, επιδημικές ασθένειες όπως η χολέρα και ο τύφος, που ξέσπασαν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και προκλήθηκαν από το βρώμικο πόσιμο νερό, ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα που έπρεπε να λύσει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Εκείνη την περίοδο τα καθαρά και ασφαλή φυσικά μεταλλικά νερά έγιναν το επίκεντρο και οι θεραπευτικές ιδιότητες αυτών των νερών άρχισαν να προσελκύουν όλο ένα και περισσότερη προσοχή. Ωστόσο, οι περιορισμένοι υπόγειοι υδάτινοι πόροι δεν μπορούσαν να καλύψουν την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη και η λύση στο πρόβλημα απασχολούσε το μυαλό των επιστημόνων που ασχολούνταν με τη χημεία.

Το πρώτο γνωστό τεχνητό μεταλλικό νερό παράχθηκε με ανάμιξη αερίου διοξιδίου του άνθρακα με νερό της βρύσης το 1741 από τον Βρετανό γιατρό William Brownring. Αυτό το εμφιαλωμένο νερό, όταν άνοιγε το καπάκι, άφριζε με την επίδραση του διοξιδίου του άνθρακα και παρήχε μια ελαφριά ανακούφιση στο στομάχι, αλλά αυτή η ανακάλυψη του Βρετανού γιατρού δεν τράβηξε πολύ την προσοχή επειδή χρησιμοποιούσε ακάθαρτο νερό της βρύσης. Τα ίδια χρόνια, ο Βρετανός χημικός Joseph Priestley, ο οποίος δούλευε στο χώρο της χημίας και προσπαθούσε να αποδείξει τη θέση ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι ένα μείγμα από διάφορα αέρια, την έβγαζε στο ζυθοποιείο κοντά στο σπίτι του για τα επιστημονικά του πειράματα. Πήγαινε λοιπόν συχνά εκεί και μια μέρα που συνέλεγε τα αέρια που απελευθερώνονται κατά τη διαδικασία ζύμωσης της πύρας, ανακάλυψε τυχαία ότι το διοξίδιο του άνθρακα μπορούσε να διαλυθεί στο νερό. Ο Priestley, ο οποίος υπηρέτησε επίσης ως ιερέας στην εκκλησία της πόλης Yorkshire, όπου ζούσε και δεν έπινε αλκοολούκα ποτά λόγω των πεπιθήσεων του, ήθελε να χρησιμοποιήσει αέριο διοξιδίου του άνθρακα για να δημιουργήσει ένα ευχάριστο ρόφημα χωρίς μικρόβια που θα τον βοηθούσε να μην αρρωστήσει. Πρώτα απολύμανε το νερό της βρύσης βράζοντάς το, πρόσθεσε μερικά μέταλλα στο νερό που γέμισε σε ένα μπουκάλι και

Ήταν ο Γερμανός Jacob Schweppe, ένας ερασιτέχνης χημικός που έφτιαξε το τεχνητό μεταλλικό νερό που εξαπλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και το οποίο είναι η πρώτη μας πηγή αναφοράς μετά την υπερκατανάλωση τροφής. Ο κύριος στόχος του Schweppe ήταν να βρει ένα υγρό φάρμακο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ελονοσίας. Δημιούργησε αρχικά τεχνητό μεταλλικό νερό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Priestley και στη συνέχεια κατάφερε να κάνει το tonic προσθέτοντας ζάχαρη και κινίνη. Η εταιρεία που ιδρύθηκε με το επώνυμο του γερμανού χημικού Schweppe είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στην παραγωγή τόσο τεχνητού μεταλλικού νερού όσο και tonic για πολλά χρόνια. Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!